0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 24 часа.
0: Κάτρα FM. Съвременната хит музика.